0: Κουίτα, κουάχτα τσόε, αράνα ρούνα κατκουλάκ. Σα Unimedi Clínicas Médicas ut Sanatorio. Σικομακό, σα Novena Avenida 229, Zona 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσισκατ, Λι Πάρκε Σαν Μάρκο. Λίσμο Κλεβάλ, 7795-6677.
1: Desde México, para San Cristóbal Verapaz. Llega Alacranes Musical.

0: Ο κατσικό λανκίλ σκύβαν κίλχου νεκλά κοτσότ ούτ ίνκανε κανά ο πάρτα ταουλίτ καγχελά κακού έτσι κουβενέκ στάτ. Σα αφαιρετερία ρασόν τα ταουτσι σχουνίλ. Ο καν, κουαν λάμινα παντέρα. Τσιτ γέρο, σεμέντο προγρέσο. Καγχελό παλ, εραμίεντα τρούπερ. Νοκο κακίν τσινα πάλου τσικατσίν τσικουβενέκ στάτ. Σα κατσόλ σκουλβαλέμ, επαχσίρα δε λας μίνας, ουτσις χουνίστε παλπόλο τσίκ. Φερρετερία ρασόν, κουάντσι ρούλι νιμπέ, τσις κατ μπαν ρουράλ τελεμάν. Λε κουλβάλ σα κάλτσι τσαμπίλ, σα φερρετερία ρασόν. Σκομόνι σιλάλ, σα 5205-3912.
1: Centro Médico de Especialidades, Clínicas y Sanatorio. La salud de la mujer y de sus niños es nuestra prioridad. Atención de pediatría, recién nacidos, control de crecimiento y desarrollo, maternidad, ginecología, obstetricia, infertilidad, control de embarazo, embarazo de alto riesgo, planificación familiar y todas las enfermedades de la mujer. Atención de partos y cesáreas, servicio de hospitalización en cirugía general y medicina interna. Les atiende la doctora Nancy Moreno, especialista en ginecología y obstetricia, y el doctor Luis Carlos Bartlett Cuellar, especialista en pediatría. Centro Médico de Especialidades, Clínicas y Sanatorio. Estamos frente a Sociedad de Beneficencia Cobán, Zona 2. Teléfono 7951-0574.
2: La Juancosa Ebli Cooperativ a Andrés Chávilo Bretinquil le cacuanjic. Coca annak nakok angelaksa komonil resh anunkil chichabil li hunhung chik angel utstaupal li uchinin nakabuklech ol re rapinkil rahlal kutan shkiab shkush fedekover natikla o konal re elah.

κακουλάλ. Κουάνς να αχλικιάχ. Να σπανούλι τσοόκ. Να ρίλι κανά να κουάνσα τσουάμ. Οτ να σκούλι κουλάλ να κνατιολά. Να ριλεύλι κοκάλ. Να σπανού ραϊος έκης. Κουάνλης φαρμάσια.

Σανατόριο. Να σκόλρις να κακουλάλ. Κουάνς να αχλικιάχ. Να σπανούλι τσοόκ. Να αραναρούνα κατκουλάκ. Σα Unimedic Clínicas Médicas ut Sanatorio. Σικομακό σα Novena Avenida 229 Zona 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσισκατ. Λιπάρκε Σαν Μάρκο. Λίσμο Κλεβάλ 7795 6677.

0: Αρκουιτά, Κουάχτα Τσόε, Αράνα Ρούνα Κατκουλάκ, Σα Ουνιμέδη Κλίνικας Μέδικας Ουτ Σανατόριο, Σικομακό, Σα Νοβένα Αβενίδα, Δόζιον Ταϊντινόευε, Σόνα Τρες, Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν, Χουνσαλα Μπέτσισκατ, Νιπάρκε Σαν Μάρκος, Λίσμο Χλεβάλ, 7795-6677.
1: Imagina ver crecer tu propio dinero sin complicaciones. Eso es posible con Coop Express. Con el ahorro a plazo fijo, solo depositas, eliges el tiempo de 6 meses a 2 años y recibes tu dinero con ganancias. Fácil, rápido y confiable. No lo pienses más. Deja que tu dinero trabaje por ti. Empieza a ahorrar hoy mismo. Acércate a Coop Express Cobán, Plaza Magdalena, local 123A, segundo nivel, o llama 2425-9799. Coop Express, cambiando vidas un paso a la vez.
2: Desde México, para San Cristóbal Verapaz, llega Alacranes Musical.

τα αγουάχτα τσόε, αράνα ρούνα κατ κουλάκ, σα Unimedi Clínicas Médicas ut Sanatorio, σικομακό σα Novena Avenida 2-29 Zona 3, σα Ρόσα Κάλι Τεναμίτ Κοβάν, Χουνσαλα Βέτσι κατ Λιπάρκε Σαν Μάρκο, Λίσμο Κλεβάλ 7795-6677. Κιόκατ Σκοσλανκίλ Σκίβα.